που χαμάς, χαμάς. Ναι καλό δε του φόβμα διαμά, χαμάς. Ναι λατερνούδα δε του